Κατανόητα να βοηθείτε από τα νόματα Building Permit and Fees of Regulation 2026. Επουπρέ είτε πότα και νημακούρι, υπουκή νημακούρι εν καρικίδα και όχατι να το αν κοραχώρα νικόμουν καμί, παίασαν καπάτα κυρών τε κέπινετ, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 είναι να το πει να το αν ασούν, τελειδική αγιό. Τε σου αγιό, εχατιά και υπουκή νικαμε ατατάτη νηπαϊκά αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν απον, αρών πόχο να χαγάν καρικέ τε χαριάια, υπουκή νητε μαχούρι νικατέιτέι, ουόα τε παγαμάνε υπουκή νικαρία χαμ, αμ κατέιτέι, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτέι, τε χάουα, τε χασουά υπουκή να κυρά να νουν σουάν τε κατέιτέι, τε ονόα να μαγάνε νικόγουρα, όνικα κατά ουράια γιον καί για χωρά ουάκι μαϊν μακουριάν, σουάν τε κατέιτέι από, ο ηρακίνη κανόν τε σουάγιο. Το κόμμα να φοβάται από τα νόμι τα χαϊράκι ήρων να ζήμπτε μίσε με να ραπατά Quality Control and Inspection Division. Είναι μεν τα είναι το κόμμα, όπου να ζήμπτε Quality Control and Inspection Division, ανά μακούρι μετά να πέπε, καμπάνα να κατέιτεί, τα άνι μακούρια τα κατέιτεί, τα άνι κορτάμι, ανόμι τα τεταουτέχα, όπου τα πιο αρήκη, νι καπαραπαρά τα γαίνει πέιλαιο, όπου το χάντο καταουρόι, παενέιρα σπάν τα κατέιτεί. Είμαι καρόβαγεν τα κατέιτεϊ, ο ένα πουντιέι τίπο τα νόμετα και ο κοράκι ακένα κατέιτεϊ, πάνα τα ρε παιγέι καίνα νουακίν τα χαριέια, γιόν νουακίναν αγε κατέιτεϊ. Είχα χαμόκιν έπεπα, ένα ατάκι ροέ τίπο τα νόμετα, παιγέ και κονά νουάκι τα κατέιτεϊ, να κέν τα χαριέια. Υπουκίν με χωρόν το καγουράγιο, ο ένα πουντιέν σπαγουάκι να νεν an official Facebook page μίση, ο είτε μίση website, on τα πιουαρή κοιτάπων καγουρά. Υπουκίν με χωρόν έπανι, νωρίτα και με ανασύν τε μίση, at the Quality Control and Inspection Division.

Κατανόητα να βοηθείτε από τα νόματα Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Εκουγουρή είτε πού τα γίνει μακουρή, υπου γίνει μακουρή αν καρή κοιτάκε, όχατε με το άνικορα χώρα νικόμουν καμή, παίσαν καπάτα κυρών και κέπινετ, the building permits and fees of regulation 2026 είναι να τεπί με το άνα σούν, τελική αιού. Τε σου αιού, εχατιέγη που γίνει καμέα τα ατάκινη παίκα αγαίνα νουάκι, να ρουν το άνα πον, αρών πόχο να χαγάν καρή κέτε χαριαία, υπου γίνει τε μακουρήν κατέιτεϊ, ουόα τε παγαμάνε υπου γίνει καρέια χαν, αμ κατέιτεϊ, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτεϊ, τε χάουα, τε χασουά υπου γίνει να κυράν αν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνε νικό αγορά, όνικα κατά ουράει αγιόν καί για χωρά ουάκι μάιν μακουριάν, σουάν τε χατείτε για πού, ο Ιρακίνη κανόν τε σου αγιό. Τι ονόμα να μαγαίνε νικό αγορά, όνικα κατά ουράει αγιόν καί για χωρά ουάκι μάιν μακουριάν, σουάν τε χατείτε για πού, ο Ιρακίνη κανόν τε σου αγιό. Quality Control and Inspection Division. Είναι νέντα είναι το χωγουρά, ο Ανασύν The Quality Control and Inspection Division, ανα μακούρι με τα άνα πέπε, καμπάνα νικα τέιτεϊ, τα άνι μακούρια τα κατέιτεϊ, τα άνι κορτάμι, ανώ άμετα τε τα ουτέγα, ο Αταβιού Αρίκη, νικα παραπαρά τα γαίνει πέιλεγιού, όπου του χάν τα καταουρόι, παενέιρα σφόν τα κατέιτεϊ. Η μάη χωροβαγίνη τα κατήτει, ο ένα πουντέι τη πότα νόμετα και χωράκι ακένα κατήτει, πάνε τα ρέα παγιέι καίνα νουακίν τα χαριέια, γιόν νουακίναν ακέ κατήτει. Η χαχαουακίν έπεπα, ένα ατάκι ρούε τη πότα νόμετα, παγιέ και γονά νουάκι τα κατήτει, να κέν τα χαριέια. Υπουκίν χωρόν το καγουράγιο, ο ένα πουντέιν σε παγουάκι να νεν official Facebook page μίσε, ο αιτή μίσε website, ο αν τα πιουαρί κοιτάπων η καγουρά. Υπουκίν τον χωρόν έπανι, νωρίτα κοινέ ανασύμ τε μίσε, the Quality Control and Inspection Division.

Όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φων σύν, αγέ η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέ τα κανάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φων, υπό κέν που όκαμ, για κι ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αμπτώ με από τα φων, τα είναι. Όταν ήραν ήταν η πίτα σύν να κον ήσυν, καρέκια αν καν ήσυν με μάναν να κοβώ τα φων, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μην τα ρεπούν και τα γεύα έχω, τα βαρύραν καν, από να το μεν τα είναι από με από τα φων, τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panilin dong rumona. Kapo ang tata sim kay nori yara pura roy ka metiroy pukin. Kukunana pen kapo kanwan ng tata sim men rin desta tawana tawana tawana tapoki yan broadband data gifting. Katayang kay Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin ng tata na kaya roam. Kapupan ako yam koraki kiroroam men mantaripun ke broadband data. Ωραία στα, το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μπαίνει τα νερά.

Όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσιν, έγιε κανόνα ετε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, καβαρανικά η ένα στο Vodafone που κίνει που όκαμ. Για και ο φιόκι, τα ήτα παρά. Τον ατέ είμαι το αντώμε με Vodafone τα ένα. Όταν ήραν ικανή πιτάν σύν να κον ίσεν, καρέκια μου καν ίσεν με μάγαν να έχω Vodafone, αν τα ουρό είναι πέν καρινάκι να μου τα ρεπούν πετά για εγώ έχω. Καβαρίραν καν, αγώ να το με τα ένα πω με Vodafone. Τα ρεπούνια, Android, τα ουάνα ακιά ακιά. Υποκίνη πανελίνδον ρόμονα. Τα πού αμτάτα σε μικάι, νόρι η αραπόρο ρόι εκά με τη ρόι υποκίνη. Κοκονάνα πεν καπού ακανουάν αμτάτα σε με νωρίαν τεστά, το ουάνα το ουάνα το ουάνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone together weekend. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone ιόν σιπάκι να μπάτα να πει ρόμ. Τα πού πένα πούιαμ κόρακι και ρόμ με να μπαρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοχόν να μου πάει τάγκυρα.

Ποταμίραν σιν με φρύ, καρεκιά μότα φων σιν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μανε, ακέτα καμάνα, παβαρανικά η ένα στο αβότα φων, η βουκίν πόκαμ, για κι ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέινε το αντέμε, με αβότα φων, τα ένα, όταν ήρια νε κανεί τι τάν σιν να κον τίσιν, καρεκιά αν καν τίσιν με μάνα να κο βότα φων, αν τα ουρό είναι πενκαρινά κι να μ' τα ρεπούν πε τα γέω έκο, καβαρίραν καν, αγώ να το μεν τα ένα πο, με αβότα φων, τα ρεπονία, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rongona. Kapu am tata sim kai nori era poro roy ka meteroy pukin. Kokonana pen kapu akan wan nam tata sim memorian desta to wana to wana to wana te poaki yan broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na kuya roam. Kapu pen apu yam koraki kirorom men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα, το one at the one at the one at the bot, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μπαίνει τα νερά.